Nicki με dry that I long to έτε μην οφένει. Ready me φέν μάστρα μη stop δουκου, μη stop δίκι δίκι, μη stop σουκου σουκου. Μη stop dry dry long to. Του είναι και με αποφώνεται τα μπαίνε, δίπορε να μου χαχάν. Wanda is up to you, she's like, hey, go to ya. El de desfeo me ruada hout. If in one bron, if in a bron, da kaya dar settle, da kaya dar ye tate investir. Ya, Wanda, that is the best of. Victor Ivek met testimony.